0: Πάτες πελένε, μπαμ. Ας πελέ. Εκάμψα. Ακούσε να μπαν μπαμ.
1: Είμα.
0: Και θα μάτσα μπαμ μπαμ μπαμ σοφέ.
1: Μπαμ σοφέ.
0: Μπαμ σοφέ.
1: Αγί μπαμ σοφέ.
0: Μπαμ σοφέ. Μπαμ
1: σοφέ. Μπαμ σοφέ. Μπαμ σοφέ. Μπαμ σοφέ. Μπαμ σοφέ.